0: Διεζεντών μακάσκεν ήχηρα βοβότσικετα μνητίεν ητήχηρα ζαϊνίτμι γκρουπ ΑΑΖ. Αρναπτουνδένι μιλουατίν ουί, ρίσνι νι φαφατίσανα. Ζανή ρεζάντια φαουίνο ετον ράδιο φεμφίλα ζαντσάρ, άρι αζνό αγκατάνα, ναντρίτανι μαρά επιφαλίνα.
1: Μαρά επιφαλίνα μανουλτσαουανό, γύρα βοβό. Ira vovó.

0: Άντρε, αφιλούν να ρεμπραβάς.
1: Φαούνα αρτά.
0: Φαούνα. Νίβα, είπαμε πια να κάνεις νιονότηρη, να κάνεις ράτς πήρη, να αφήνω ήταν ό,τι απήγκουνα να.
1: Χα, λίζεν η τάτα να παραγέλεις φα.
0: Πα να παραγέλει λαγούνι.
1: Τάβα τα πάνιεν σριτά τον ρέι στα μαραί.
0: Σαν πι.
1: Φίλεν τη φάβα κανείς, αι.
0: Άντρι, μάντρο.
1: Τι να φίλαν σαρούνα νο.
0: Αρτούτσομ τένε νο φαμπτουμάν φούτσνι. Ούνουα, φαίνουν να σάτομα φαμπτουμάν νο.